0: Ναι, είμαστε στο 88, να μην υπάρχει ακόμα ελληνική τηλεόραση. Θα περιμένουμε ένα μουσικόρωμα και ξαφνικά να πέφτουμε στη δίνη του MTV και να πέφτουμε πάνω σε αυτό το τραγούδι. Μαγικό. Καλημέρα, Θάνο. Καιρό έχουμε να σε δούμε. Αληθινά τραγούδια μας γράφει η Άννα από την Πρέβεζα. Αναλογικά που λέω εγώ, μια άλλη εποχή. Αλλά αρκετά μιλήσαμε για τραγούδια. Σήμερα θα μιλήσουμε για άλλο είδος τέχνης. Έχω απέναντί μου την Κατερίνα Παπαδημητρίου, την πρόεδρο της Φωτοαρτ. Την Κατερίνα την ξέρετε πάρα πολύ καλά οι αμβρακιώτες ακροατές από την παρουσία της χρόνια στον Αμβρακή FM. Έλα όμως που υπήρχε μια άλλη αγάπη πιο μεγάλη από το ραδιόφωνο και τη χάσαμε. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα Αλέξη. Καλημέρα αμβρακιώτες.
0: Ήσουνα, μη βιάζεσαι, ήσουν ερασιτέχνη στον Αμβρακή FM και είσαι ερασιτέχνη στη φωτογραφία. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό. Τι σημαίνει ερασιτέχνη, γιατί νομίζω ότι ερασιτέχνε κάνουν μια απίστευτη δουλειά και ίσως η λέξη για μερικούς να είναι παρεξηγημένη. Λέει, έλα μωρέ, ερασιτέχνης είναι αυτός.
1: Ναι, γιατί ακριβώς αυτό είναι ο εραστής της τέχνης. Αγαπάς, κάνεις αυτό που αγαπάς περισσότερο και γι' αυτό γίνεσαι και καλός σε αυτό που κάνεις. Εγώ και το ραδιόφωνο μου άρεσε πάρα πολύ, οι εκπομπές που έκανα και πιστεύω έχω μια πόρτα ανοιχτή, μπορώ να ξαναγυρίσω.
0: Υπάρχει πάντα.
1: Αλλά η φωτογραφία είναι κάτι που αγαπώ πάρα πολύ. Μάλλον περισσότερο από το ραδιόφωνο.
0: Πόσα χρόνια. Ναι, το καταλάβαμε. Πόσα χρόνια.
1: Εγώ ασχολούμαι πολλά χρόνια με τη φωτογραφία. Όχι όμως τόσο εντατικά όσο τα τελευταία 14 χρόνια, από όταν επέστρεψα πάλι εδώ στον τόπο μου. Και εκεί από το 14 σχεδόν δημιουργήθηκε από έτσι μια ωραία παρέα η Φωτοαρτ. Το 14 σχεδόν είμαστε η φωτογραφική ομάδα Άρτας, η Φωτοαρτ.
0: Το 14 φτιάχτηκε, 12 χρόνια
1: φτιάχτηκε,
0: πριν.
1: Φτιάχτηκε, ναι, Οκτώβριο του 14, σχεδόν 12 χρόνια, ναι, έχουμε περάσει 12 χρόνια, σχεδόν 11,5 να είμαστε ακριβείς. Εντάξει, ήταν πολύ παρεϊστικό όλο αυτό στην αρχή, αλλά βλέποντας την αγάπη που είχαμε όλοι, προχωρήσαμε και γίναμε ο πρώτος επίσημος σύλλογος φωτογραφικός στην Άρτα.
0: Είναι μια ομάδα ερασιτεχνών, το λέω με κεφαλαία το λέω.
1: Ναι, ναι,
0: ερασιτεχνών,
1: ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Ερασιτεχνών, γιατί όλοι έχουμε ο καθένας το δικό του επάγγελμα. Έτσι. Δεν ασχολείται κανείς επαγγελματικά με τη φωτογραφία.
0: Και μερικοί δεν ήταν. Έμαθαν εκεί δηλαδή. Έμαθαν τα πρώτα τους βήματα στη φώτα.
1: Ναι,
0: με δασκάλους.
1: Με δασκάλους. Αυτός που ξεκίνησε και έχουμε μεγάλη έτσι, ευγνωμοσύνη που ξεκίνησε τη φώτα, ο Δημήτρης Παπαρούνης, γνωστός φωτογράφος εδώ στην Άρτα. Από εκεί και πέρα, ναι, είχαμε διάφορους εισηγητές, καθηγητές, κάναμε μαθήματα.
0: Και θα μιλήσουμε,
1: και φέτος...
0: σε, λίγο, θα μιλήσουμε σε λίγο με τη φετινή σας καθηγήτρια, δασκάλα,
1: επιμελήτρια. Να σου πω κάτι, Αλέξη, και να έτσι και το κοινό. Δεν ήταν δασκάλα και καθηγήτρια. Ήταν ο εμπνευστής μας για όλους μας, η Πατία Κορνάρου, την οποία μας περιμένει ήδη να μιλήσουμε. Τώρα θα την πάρουμε ένα τηλέφωνο.
0: Να πούμε λίγο έκθεση.
1: Γιατί ταξιδεύει, συγγνώμη, ταξιδεύει αυτή τη στιγμή, είναι στο δρόμο, ταξιδεύει να έρθει στην πόλη μας, στην Άρτα.
0: Και γιατί νομίζω για πρώτη φορά.
1: Είναι πρώτη φορά που έρχεται, πάνω από τα βλάκια όπως λέμε εμείς. Μας περιμένει τώρα να μιλήσουμε, θα την πάρουμε τηλέφωνο.
0: Να πούμε λίγο για την έκθεση τα γρήγορα.
1: Λοιπόν, αύριο η έκθεσή μας είναι αύριο, έχουμε τα εγγένεια στις 7 το απόγευμα, στη Δημοτική Πινακοθήκη Άρτα.
0: Με το όνομα του Γιάννη Μόραλη.
1: Ναι.
0: Εγώ το λέω πάντα, ναι, αυτό, ναι. Το τονίζω.
1: Στη Δημοτική Πινακοθήκη Γιάννης Μόραλης. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Αναδυόμενες αφηγήσεις». Εισηγήτρια και επιμελήτρια της έκθεσης όλης είναι η Πατία Κορνάρου, μια αξιόλογη φωτογράφος από την Αθήνα, που ήταν η μεγάλη μας έμπνευση.
0: Είναι 7 μέλη της Φωτοαρτ. 7 μέλη θα εκθέσουν φέτος.
1: Ναι, θα εκθέσουμε 7 που είμαστε οι πιο έτσι, ενεργοί, 7 μέλη, βέβαια και κάποια άλλα άτομα θα θέλανε, αλλά τελευταία στιγμή αυτή η δουλειά έγινε πολύ πιο νωρίτερα. Δεν γινότανε, αλλά είμαστε 7 μέλη. Το σημαντικό όμως, Αλέξη, να ξέρει ο κόσμος, είναι η παράλληλη έκθεση που έχουμε. Η Πατία Κορνάρου έχει κάνει μια πολύ ιδιαίτερη συνεργασία στην Αθήνα με τον Σύλλογο 95 Σπάνιων. Θα τα πούμε και πιο μετά, να μην την έχουμε την κοπέλα να περιμένει στην αναμονή. Το οποίο θα εκθέσει ένα μέρος της έκθεσης Rare Σπάνιος και θα είναι, μας κάνουν την τιμή και θα έρθει αυτό το έργο εδώ και θα παραμείνει όσο διαρκεί η έκθεσή μας εδώ, να το απολαύσουμε.
0: Η οποία ξεκινάει αύριο και τελειώνει.
1: Ξεκινάει αύριο, τελειώνει στις 2 Οκτωβρίου μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα.
0: Πέφτει μέσα στην Εμπορεπανήγυρη όμως.
1: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Είναι η Εμπορεπανήγυρη, αλλά επειδή έχουμε τη δυνατότητα ο Δήμος να μας παραχωρήσει περισσότερες ημέρες στην Πινακοθήκη, ελπίζουμε πως θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε και μια μικρή παράταση.
0: Ποια είναι τα μέλη που εκθέτουν φέτος?
1: Λοιπόν, ο Κώστας Μανταλιάς. Ο αγαπημένος Κώστας Μανταλιάς, η αγαπημένη Κατερίνα Σάτου, η οποία παρόλο που μακριά μας ακούει, είμαι σίγουρη.
0: Μόλις μας έστειλε μήνυμα από Γερμανία.
1: Ναι, ξέρω ότι μας ακούει από τη Γερμανία. Παρόλο που είναι μακριά, στηρίζει τη φωτάρτ και πάντα είναι δίπλα. Και έχει και αυτή το έργο της. Η Κάτια Βασιλάκη, ο Νίκος ο Κασελούρης, ο Πάνου, ο Χρήστος ο Πάνου, ο Παύλος ο Καρέζος και η αφεντιά μου.
0: Και η αφεντιά σου. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο.
1: Ναι, να βάλουμε ένα τραγούδι, να μιλήσουμε λίγο με την Επάτεια που μας περιμένει.
0: Στο Αίγιο μας περιμένει.
1: Ναι, ναι.

0: Καλημέρα λοιπόν στο team του δρόμου. Καλημέρα στο Αίγιο, μας ακούτε?
1: Καλημέρα σας.
0: Α, μιλάει και δυνατά
1: αυτή. Αντάμωση.
0: Πρώτη φορά στην Άρτα?
1: Πρώτη φορά στην Άρτα. Ερχόμαστε βέβαια για ένα πολύ σημαντικό σκοπό, οπότε είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι.
0: Πήρατε μπουφάν και ομπρέλα?
1: Ούτε ομπρέλα ούτε μπουφάν.
0: Θα σας δώσουμε εμείς.
1: Πήραμε καμπαρτίνα όμως.
0: Α, σωστά, γιατί η Άρτα φημίζεται για τις βροχές της. Έχουμε στο τηλέφωνο λοιπόν την Ιπατία Κορνάρου, την, να πω, φωτογράφο και πολυγραφότατη.
1: Να πούμε φωτογράφος, καλλιτέχνης, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Με βιβλιογραφία, όχι, θα το πω. Είναι σημαντικό αυτό. Έχεις τα βιβλία σου, έχεις κάνει τις εκθέσεις σου στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές. Ιπατία, θέλω να μας πεις λίγο για αυτό που γίνεται παράλληλα, την έκθεση Rare. Γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει τι ακριβώς είναι αυτό, τι ξεχωρίζει δηλαδή φέτος την έκθεση της Photo Art.
1: Καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη συνάντηση που θα συμβεί αυτές τις τρεις μέρες. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντική να βγαίνουμε εκτός πόλης, εκτός Αθήνας, γιατί μπορούμε να αντιληφθούμε τα συναισθήματα και τη χαρά που υπάρχει σε αυτές τις συναντήσεις. Η Photo Art είναι μια ομάδα που θεωρώ κυρίως ότι είναι ανθρώπινη, με βαθιά καλλιτεχνική ψυχή, οπότε είναι πολύ σημαντικό για εμένα αυτή η συνάντηση. Να ευχαριστήσω το Δήμο της Άρτας, να ευχαριστήσω εσένα Αλέξανδρε για τη φιλοξενία τώρα εδώ στην εκπομπή, αλλά και για όλη την υποστήριξη, την πινακοθήκη του Γιάννη Μόραλη. Και οπότε να πω τώρα και λίγα λόγια για την έκθεση Rear.
0: Είναι κάτι, είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό αυτή η έκθεση.
1: Η αλήθεια είναι
0: ιδιαίτερο θέμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα, γι' αυτό έχει και βαθιές ρίζες μέσα στις προσωπικές ιστορίες, τις αληθινές προσωπικές ιστορίες ανθρώπων που χρειάζεται να δώσουμε λίγο φως στη δική τους ζωή, στις δικές τους αλήθειες. Οπότε, γιατί μιλάμε για τη σπάνια ασθένεια, που είναι ένα κομμάτι ανέγκυχτο σε θέματα κοινωνικής εμβέλειας, οπότε είναι μια μεγάλη ευκαιρία, έτσι, δυνατότητα για κοινωνική ευαισθητοποίηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
0: Όταν λέμε σπάνιες ασθένειες, τι ακριβώς εννοούμε, δηλαδή πόσο σπάνιες είναι? Κάτι που, από τα ονόματα που δεν ξέρουμε, τα ονόματα των ασθενειών που ξέρουμε?
1: Ακριβώς, είναι τόσο σπάνιες που ένα πράγμα για να καταλάβεις, Αλέξανδρε, μέσα σε αυτή τη φωτογράφηση, έτσι, μέσα σε αυτό το project, υπάρχουν άνθρωποι που έπρεπε να χρειαστεί να βγουν εκτός χώρας για να συναντήσουν άλλον έναν άνθρωπο που μπορεί να πάσει από την ίδια ασθένεια. Για τέτοια σπανιότητα μιλάμε, δεν είναι ονομασίες που είναι γνωστές, δεν τις γνωρίζουμε αυτές τις ασθένειες. Αλλά το πιο σημαντικό, Αλέξανδρε, συγγνώμη τώρα που μονολογώ, είναι ότι ο Σύλλογος ονομάζει 95, ακριβώς επειδή το 95% των σπάνιων ασθενών δεν επιδέχονται θεραπεία φαρμακευτική.
0: Το έχεις δηλαδή, είναι κάτι που το έχεις και ζεις με αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να επηρεάζει, δηλαδή,
1: φορές, ναι.
0: Επηρεάζει κινητικά κάποιον άνθρωπο, σε τι δηλαδή?
1: Σε όλα, όσο ό,τι αφορά σε όλο τον ανθρώπινο οργανισμό, έτσι, σε όλο το θέμα, σε όλη την εμβέλεια, έτσι, το θέμα υγείας, που μπορεί να είναι νευρολογικό σύστημα, παθολογικό, καρδιολογικό, οτιδήποτε τέλος πάντων δεν έχει να κάνει. Κάθε ασθένεια είναι διαφορετική και μπορεί και ταυτόχρονα μια ασθένεια να επηρεάζει, να είναι πολυεπίπεδη, δηλαδή να επηρεάζει όλα αυτά τα επίπεδα στο θέμα υγείας.
0: Νομίζω ότι έρχεται ένα μικρό κομμάτι της έκθεσης Rare, όχι όλο.
1: Ακριβώς, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και παρόλο που είχαμε κάνει την πρώτη παρουσίαση στην Πινακοθήκη της Αθήνας το Φεβρουάριο στο Φεστιβάλ Σπάνιων Παθήσεων, παρόλα αυτά και το μέρος που πήγε εκεί το φωτογραφικό έργο ήταν πραγματικά και αυτό μικρό σε σχέση με την εμβέλεια, διότι είναι ένα έργο το οποίο έχει αναπτυχθεί σε διάστημα 2 ετών.
0: Να πω κάτι που είχα και εγώ τη συμβολή μου. Στην έκθεση Rare, της παράλληλη έκθεση, θα υπάρχει και ένα ηχητικό απόσπασμα. Θα μπορεί ο επισκέπτης να φοράει ακουστικά και να ακούει αυτούς τους ίδιους ανθρώπους να μιλάνε για την σπάνια ασθένειά τους. Αυτό είναι καταπληκτικό.
1: Ακριβώς, Αλέξα, ήταν μια ιδέα που ήρθε στην πορεία, γιατί όπως είπα και πριν, αναπτύχθηκε το έργο μέσα σε 2 έτη, οπότε υπήρχε χρόνος για να δουλέψουμε το πώς θέλουμε να προσεγγίσουμε έτσι αυτή την παρουσίαση αυτής της πλευράς της σπάνιας πάθησης. Και μέσα λοιπόν σε αυτό το χρονικό διάστημα προέκυψε να συζητήσουμε, να υπάρχει και λεκτική, έτσι, ηχητική, αν θέλεις, έκφραση αυτών των ανθρώπων, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και δίνει ένα ακόμα στοιχείο για το πώς αυτοί οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται οι ίδιοι, έτσι, και βιώνουν οι ίδιοι τη σπάνια πάθηση.
0: Είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε τις καλλιτεχνικές φωτογραφίες αυτών των ανθρώπων και να ακούμε και τη φωνή τους. Ένα απόσπασμα που μου έμεινε, που μου λέει ένα κορίτσι και λέει: πήγα, λέει, στο εξωτερικό και βρήκα για πρώτη φορά κάποιον με την ίδια ασθένεια με μένα. Πρώτη φορά στη ζωή μου συναντούσα κάποιον σαν εμένα. Λέει, εγώ να τρίχιασα, ήταν απίστευτο. Να είσαι τόσο σπάνιος, όχι καλά σπάνιος.
1: Ακριβώς, και αυτές είναι σημαντικές αλήθειες, προσωπικές ιστορίες, που περισσότερο όταν ερχόμαστε, δηλαδή βρισκόμαστε μαζί τους, έτσι αναπτύσσουμε το στοιχείο της ενσυναίσθησης. Κάτι που πραγματικά η τέχνη νομίζω ότι τουλάχιστον χρειάζεται να βάζει το λιθαράκι της.
0: Ξέρω ότι όχι απλά θα έρθεις στην Άρτα, θα γνωρίσεις την Άρτα για πρώτη φορά, θα πας στο γεφύρι μας, θα πάτε Κορονησία, θα δεις πάρα πολύ ωραία πράγματα στην Άρτα.
1: Ανυπομονώ.
0: Οπότε πιστεύω ότι το επόμενο καλοκαίρι θα κλείσεις και διακοπές εδώ. Είμαι σίγουρος.
1: Μεγάλη χαρά, γιατί έχω ακούσει τα καλύτερα για τον τόπο σας.
0: Πρέπει να πας και στο Ρινά μας, που είναι άλλης ομορφιάς. Λοιπόν,
1: και θα συμβεί και κάποια φωτογράφηση εκεί, φαντάζομαι. Ελπίζω να ευχαριστήσω και την Κατερίνα Παπαδημητρίου πραγματικά για τα τόσο όμορφα λόγια που άκουσα, που είπε πριν λίγο για τη συνεργασία μας. Ειλικρινά είναι πολύ όμορφη αυτή η συνάντηση που έχουμε με αυτή την ομάδα και πραγματικά να απομονούμε και τον ίδιο τον τόπο, για τους ανθρώπους του τόπου και να γνωρίσουμε φυσικά και νέους φίλους.
0: Θέλω να μας πεις λίγο για τον τίτλο «Αναδυόμενες αφηγήσεις», τα γρήγορα, να μας πεις τι σημαίνει αυτό, τι είναι ακριβώς αυτή η έκθεση.
1: Αυτή η έκθεση εδώ, σε αυτή την έκθεση, έρχεται να συναντήσει τα συναισθηματικά τοπία των ανθρώπων που δημιουργούν. Άρα τα συναισθηματικά τοπία δεν μπορεί παρά να μην έρχονται μέσα από ένα βάθος και σιγά σιγά να φεύγουν, να βγαίνουν προς την επιφάνεια και να έχουν την ανάγκη να επικοινωνηθούν μαζί και με άλλο κόσμο και με άλλους κόσμους.
0: Άρα τα μέλη, τα 7 μέλη αυτά φωτογράφησαν το μέσα τους, εξωτερικεύσαν κάτι που ένιωθαν. Πώς να το κλάβω.
1: Νομίζω πως σε κάποιες περιπτώσεις έτσι των συμμετοχόντων είναι απόλυτα συνειδητό ακριβώς αυτό που είπες, Αλέξανδρε. Σε άλλες περιπτώσεις η τέχνη δημιουργεί ακριβώς αυτή τη συνθήκη. Πάντα εκφράζει στην ουσία εσωτερικά κομμάτια μας και μπορεί όμως αυτό να συμβαίνει ασυνείδητα.
0: Οπότε καλεσμένοι όλοι στην Πινακοθήκη το Σάββατο βράδυ 7 η ώρα να γνωρίσουν και εσένα από κοντά, να μιλήσετε. Να μιλήσετε και για τις σπάνιες ασθένειες, να μιλήσετε για φωτογραφία. Η Πατία Κορνάουρ ήταν στο τηλέφωνο, στο δρόμο της προς Άρτα. Είσαι στο Αίγιο, έτσι?
1: Είμαι στο Σέα Αγίου.
0: Λοιπόν, να συνεχίσετε να ακούτε Αμβρακία FM.
1: Με μεγάλη χαρά υπομονούμε να σας συναντήσουμε. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Η Πατία και η Ελισάβετ.
1: Ναι, και η Ελισάβετ.
0: Καλώς να σας δεχτούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια.

0: τράβηξε λίγο παραπάνω, αλλά νομίζω ότι άξιζε κάθε δευτερόλεπτο. Ραντεβού λοιπόν αύριο το απόγευμα στην Δημανωτική Πινακοθήκη Άρτας Γιάννης Μόραλης. Αναδυόμενες αφηγήσεις, ετήσια έκθεση της Φώταρτ.
1: Εγώ θα μείνω ακόμη λίγο να τα πούμε.
0: Εσύ είσαι μαθημένα από στούντιο, κορίτσι μου.
1: Ναι, ευκαιρία λοιπόν να περιμένουμε και την Υπατία με το καλό να μας φτάσει εδώ. Οπότε μπορώ να πω αν θέλετε κάτι άλλο, έτσι.

αυτές οι δύο αδερφές από την Αμερική, οι Πίρσες, που στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας είχαν κάνει έκπληξη, ήταν ένα δώρο για το παγκόσμιο ραδιόφωνο. Καλημέρα,

0: Perhaps, perhaps, perhaps. Οι παλιότεροι το έξαν σαν κισάς, κισάς, κισάς. Καλημέρα στο TechFix, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο Λέμε Λιγάλα. Τι έχουμε φάει το καλοκαίρι στο Λέμε Λιγάλα?
1: Αλλά εκπληκτικά πράγματα.
0: Λοιπόν, πολύ σωστή παρατήρηση, Αγγελική από τη Λευκάδα, λέει να ανεβάσετε ένα πίνακα με τις ώρες επίσκεψης. Δεν το είπαμε αυτό?
1: Ναι, ναι, δεν το είπαμε. Και μια και έχω αυτή τη δυνατότητα εδώ να...
0: Έχεις τα μέσα.
1: Έχω το μέσο να σε εκμεταλλευτώ λίγο το μικρόφωνο. Αν και οι φίλοι εδώ ακροατές που έχουν και καιρό να με ακούσουν στο μικρόφωνο, πιστεύω ότι θα χαρούν.
0: Ξέρεις ότι δεν έχουμε γυναίκα στον Αβρακή FM τα δύο
1: τελευταία χρόνια? Το ξέρω, το ξέρω. Αυτό είναι μια πρόκληση. Λοιπόν, η έκθεση, λοιπόν, Αγγελική μου, και για όλους τους φίλους που θέλουν να μας επισκεφθούν, αύριο θα είναι τα εγγένεια στις 7 η ώρα, πιστεύω μέχρι τις 9-10 το βράδυ θα είμαστε εκεί. Και από τη Δευτέρα, την Κυριακή είναι κλειστή συνήθως η πινακοθήκη μας. Από τη Δευτέρα, λοιπόν, θα είναι η λειτουργία της πινακοθήκης, είναι 9 με 1 το μεσημέρι, από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1, και το απόγευμα από τις 6 μέχρι τις 9 όλη την εβδομάδα. Τα μέλη της PhotoArt θα είμαστε καθημερινά τις απογευματινές ώρες, γιατί...
0: Για να μιλήσετε και να εξηγήσετε.
1: Να εξηγούμε, να μιλήσουμε κτλ. Βέβαια και πρωί θα είναι ανοιχτή. Όποιος θέλει δηλαδή να έρθει να πάει να την επισκεφθεί, απλά δεν θα είμαστε εκεί εμείς.
0: Ναι, εγώ προτείνω το απόγευμα να είστε εκεί, να γνωρίσουν και τους φωτογράφους, τους καλλιτέχνες.
1: Τους καλλιτέχνες, ναι, ωραία. Τα απογεύματα πάντα θα είμαστε εκεί. Εγώ θα είμαι όλη τη διάρκεια εκεί, κάθε απόγευμα, και όποια από τα παιδιά μπορούν. Να πω κάτι που δεν είπαμε και με την Ιπατία πριν. Η Ιπατία, σχεδόν ένα χρόνο πριν, νομίζω τέτοια εποχή περίπου, έβγαλε το πρώτο της βιβλίο, το φωτογραφικό, το Mood, το οποίο είναι ένα εκπληκτικό λεύκομα φωτογραφικό. Μας κάνει επίσης την τιμή να το φέρει εδώ, όποιος θέλει και ενδιαφέρεται, όπως και το Rare, η έκθεση, που συνοδεύεται με ένα βιβλίο, το οποίο υπάρχουν εκεί κάποιες και φωτογραφίες κτλ., το οποίο θα είναι και αυτό εδώ στην Πινακοθήκη. Να το... Εκτός το ηχητικό που θα υπάρχει να ακούνε, να μπορούν να δουν
0: υπάρχει
1: και κάποιες
0: βιβλίο, δηλαδή.
1: Θα υπάρχει το βιβλίο.
0: Ναι, ωραία. Ναι. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Πάντα τέτοια να έχουμε στην πόλη μας.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Εγώ χαίρομαι να έρχεται κόσμος απ' έξω, γιατί και να γνωρίσουμε έναν καλλιτέχνη, έναν άλλον άνθρωπο, και να μας γνωρίσει και αυτός τη φιλοξενία μας.
1: Ναι, αυτό η έμπνευση όλη ήταν γιατί η εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με την Ιπατία την Κορνάρου τον τελευταίο χρόνο με τη PhotoArt. Εγώ την έχω γνωρίσει ένα χρόνο νωρίτερα, σχεδόν 2 χρόνια γνωριζόμαστε, και γι' αυτό σου είπα πριν, δεν είναι ότι τη νιώθω δασκάλα. Έκανα μία φίλη.
0: Ναι, μία φίλη. Να πω κάτι, ότι ένα χρόνο πριν με την Ιπατία πάλι είχα

0: θέση στο Σταύρο Νιάρχο.
1: Ναι, ναι, το έργο μα στην δηλαδή, πρώτη χρονιά ήταν στο Σταύρο Νιάρχο.
0: Το θεωρώ το απόγενο καλλιτέχνη εκθέσει στο Νιάρχο τα έργα του.
1: Ναι, ναι, ήταν η παρουσίαση αυτή. Ήταν εκπληκτική συνεργασία. Να σα πω κάτι εκτό την έκθεση. Που θα είναι βέβαια, είναι πραγματικά πολύ τιμητικό και θα είναι πολύ, για κάποιους που τους αρέσει η φωτογραφία, ότι που θα γνωρίσουν από κοντά την Ιπατία Κορνάρο.
0: Ωραία, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ Αμβρακιώτες, ευχαριστώ Αλέξανδρε, να σε πω και εγώ Αλέξανδρε. Λοιπόν, και σας περιμένουμε όλους αύριο.
0: Την κρατάμε την ώρα στη ραδιοφωνική, να ξέρεις.
1: Ω, ναι, ναι.
0: Έχουμε τα διαφημιστικά.
1: Ναι. Κρατήστε τα, κρατήστε.
0: Είναι πολύ ωραία εκπομπή, εγώ το λέω.
1: Γιατί έχω και, κάνω και support στο Βαγγέλη Ζαβερδινό, στη σκιά του φεγγαριού. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμβρακιώτες, με αγάπη.
0: Καλή επιτυχία στα εγγένεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να βοηθήσει και ο καιρός, γιατί θα ήταν ωραίο. Θα ήταν ωραίο να γίνει στον προαύλιο χώρο της
1: Πινακοθήκης. Ναι, στον προαύλιο θα γίνει, θα βοηθήσει ο καιρός, δεν θα είναι πολύ βροχή, θα υπάρχει και μπουφές έξω, θα υπάρχει και μουσική υποστήριξη από τον Αμβρακία εδώ και τον Αλέξη Καθαδωράκη.
0: Πήγα να σε προλάβω, θα έρθει και ένας διάσημος DJ.
1: Ένας διάσημος DJ. Θα είναι μια πολύ όμορφη συνάντηση, μια πολύ όμορφη βραδιά αύριο το βράδυ. Απλά μπουφανάκι όμως θα χρειάζεται, έτσι.
0: Θα χρειαστεί, ναι, θα χρειαστεί. Λοιπόν. Καλή αρχή, καλή εγγένεια, την Break a Leg που λέγεται στην πατρίδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

Μαρσέλα Μπέλα στον αέρα, Νελάρια. Πριν από λίγο είχα παραγγελιά για Mark Almond, The Days of Pearly Spencer. Ανατριχιαστικά ωραίο, αλλά λέω να πάμε στις ρίζες. Το Max, το όνομα μου μοιάζει για σκοτία μένα. David McWilliams, The Days of Pearly Spencer, 1967. Αγέννητο ήμουν εγώ. Ερωτεύτηκα αυτό το τραγούδι από πότε? Όταν διάβασα πώς ηχογραφήθηκε. Ήθελαν στο ρεφρέν ένα εφέ. Το 67 τι εφέ να υπήρχε. Βγήκε λοιπόν ο David McWilliams στο δρόμο και πήρε τηλέφωνο στο στούντιο και ηχογράφησαν τη φωνή του μέσω τηλεφώνου. Έτσι έγινε η περίεργη φωνή στο The Days of Pearly Spencer, στο ρεφρέν. Απίστευτοι άνθρωποι με μηδέν τεχνολογία.

0: David McWilliams, το εκπληκτικό The Days of Pearly Spencer. Δεν θα ντραπώ να πω ότι και εγώ και οι περισσότεροι το μάθαμε από την έκδοση του Mark Almond. Πολλές φορές έχει γίνει αυτό και γυρίσαμε στα αυθεντικά. Συγγνώμη, με ελέγχετε. Βάζετε στο Gemini αν είναι πραγματικά αυτά που λέω. Ακριβώς είναι, Michael. Δεν ήξερα ότι έχει γραφτεί για έναν πραγματικά άστεγο που τον έλεγαν Pearly Spencer. Οι μέρες του λοιπόν, The Days of Pearly Spencer. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. Ένα ιταλικό δεν ακούσαμε σήμερα. Και θα κάνω την υπέρβαση, θα ακούσουμε το ίδιο ιταλικό για τρίτη μέρα. Γιατί εγώ έφαγα σκάλωμα. Ο Σαλ Νταβίντσι που γνώρισαμε στη φετινή Eurovision. Κάποιοι τον είχαν ανακαλύψει 2 χρόνια πιο νωρίς. Δεν ήμουν εγώ σε αυτούς τους κάποιους. Ροζέ το καφέ.
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

Κοίτα να δεις πως από μια Eurovision και από τις σπάνιες περιπτώσεις αυτός εδώ ήρθε για να μείνει. Από τις σπάνιες περιπτώσεις ο Σαλ Ντα Βίντσι, Ροζέ το καφέ. Καλημέρα Νικό, καλημέρα στο team του τρίτου. Πάμε για Αζερβαϊτζάν, τρίμερο, από μακριά. Primal Scream και Kate Moss, Some Velvet Morning, σαν το σημερινό.

0: εξαιρετικά βελούδινο. Primal Scream, Kate Moss, Some Velvet Morning. Στο Νομπρακέ FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Άρτας και το 919.gr που μας πάει παντού. Μας πάει εκεί που δεν υπάρχουν FM, δεν υπάρχουν RGNA, δεν υπάρχουν ραδιόφωνα πια και στην πόλη εδώ μέσα δηλαδή. Τι νομίζω ότι η Άρτα ακούει από τα FM? Ποιος έχει ραδιόφωνο σήμερα? Τα αυτοκίνητα. Και η φίλη μου Σοφία που πολεμάει από το πρωί και δεν πηγαίνει το ραδιοφωνάκι της. Εκείνο το ροζ, το κουφετί.
1: The word is about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving.

Propeller Heads και η μεγάλη κυρία Shirley Bassey. History repeating. Propeller Heads κοροϊδεύουν τους καμένους κομπιουταράδες. Φούν το καπελάκι με τον εμιστήρα. Τους nerds δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στη Βόνιτσα, καλημέρα Αντρέα. Καλημέρα, λες την καλύτερη εκπομπή του κόσμου. Έλα κόψε. Όπως λέω και στο προφίλ μου στο Instagram, προγραμματιστής και χαρισματικός γαλανομάτης. Ψωνάρα. Λατρεμένος Τούρκος Σερχάτ. Να τον δείτε να κατεβαίνει τα σκαλιά, να κουνάει και το χέρι πίσω, να το χτυπάει, να το τεινάζει. My chocolate flavor. Λατρεμένος. I have traveled with your sexy lips.

Λατρεμένος και λατρεμένο τραγούδι, γιατί ποιος έχει γράψει το Chocolate Flavor? Ο δικός μας Παύλα Αρτινός, Παύλα Shake Shake Shake It Amore, του Ρουβά, ο Νεκτάριος Τυράκης. Ο Νεκτάριος Τυράκης το έχει γράψει αυτό για το Σαρχάτ. Ίσχυσε τι ανώσει. Κομματάρα. Ήταν και το προηγούμενο. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στην Αθήνα. Και αφού μιλήσαμε σήμερα τόσο για φωτογραφία, a flock of singles για το τέλος, wishing if I had a photograph of you. Μια υπέροχη Παρασκευή είναι εδώ. Ήπιαμε καφέ μαζί, μιλήσαμε, ακούσαμε μουσικές. Κυριακή βράδυ έχουμε Goblin στον Βρακέ FM. Η τριάδα των Βρακέ FM που πάνε το ραδιόφωνο και τα νεύρα μου στα ωριά τους. Αλλά τι να τα κάνω. Παρέ με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη καθημερινά 8 με 10 στο 9-19. Να φτιάξετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: αυτός που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακί FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρητρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: παρουσιά σου! Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ! Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη καλλιόπ, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

Come closer.

0: σωστό. Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.

bail. Rétame.

Δυναμώστε την ένταση και αφήστε το μέταλλο να μιλήσει. Είναι η εκπομπή «Νύχτες φεγμένες από μέταλλο». Παρασκευή βράδυ στις 10. Εκεί που το ροκ και το μέταλ έρχονται να σας φτιάξουν την έξοδο.

0: να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Κεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αμβρακία FM.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
2: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα...
1: Καλά, καλά. Άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
3: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ορίσατε, άλλο ένα Σάββατο εδώ, 26 Σεπτεμβρίου. Μια μέρα πριν την επωνοπανήγυρη. Εδώ στον Αμβρακία FM, εδώ απ' έξω όλος ο κόσμος εργάζεται πυρετοδός για να στήσει τις παράγκες, για να τις απολαύσουμε από αύριο και για μία εβδομάδα όπως κάθε χρόνο. Είναι πρωί και η πόλη ή έχει αρχίσει να ξυπνάει ή έχει ξυπνήσει, γιατί είμαστε και κόσμος που κοιμάται, και ο καφές είναι απαραίτητος, έτσι, και εμείς έχουμε μουσική όπως κάθε Σάββατο. Μια ώρα παρέα με τον Δημήτρη Μπόσμο, με τραγούδια που αξίζει να ακούσουμε, τραγούδια που ίσως είχαμε ξεχάσει και κυρίως με τις ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτά. Γιατί πίσω από ένα τραγούδι, όπως ξέρετε φίλοι και φίλες, μπορεί να υπάρχει ένας μεγάλος έρωτας, ένας χωρισμός, μια τυχαία συνάντηση, μια περίεργη ιστορία στο στούντιο ή μια στιγμή που άλλαξε για πάντα τη ζωή ενός καλλιτέχνη αλλά και ενός ακροατή. Και σήμερα θα σας τα πούμε όλα αυτά με τον καλύτερο τρόπο που ξέρουμε, με μουσική. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλημέρα σε όλους.

πάρουμε τις καλημέρες λίγο με τη σειρά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη το Ρίζο, ο οποίος θα αναλάβει τη σκητάλη στις 12, πάντα με όμορφες μουσικές. Εδώ από τα δυνατά πρωινά σάβα του ραδιοφωνικά, στην Άρτα και όχι μόνο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη Ζαφερδινό. Έχουν μπεκατσοπαντέλουνο. Εννοείται φίλε, θα άρχισε να πάρεις, δεν κατάλαβα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιωργάρα, γεια σου Γιωργάρα, πάμε όμορφα. Και στη φίλη μου τη Λίνα Ευαγγελία, να είστε καλά παιδιά. Εδώ με όμορφες μουσικές και όμορφες ιστορίες όπως πάντα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στον Jason Mraz και το κομμάτι Butterfly. Ένα τραγούδι που έχει μέσα του λίγο καλοκαίρι, λίγο φλερτ και πολύ ανεμελιά. Αυτό χρειαζόμαστε. Κυκλοφόρησε το 2008 και έγινε από τα τραγούδια που ταυτίστηκαν με τη χαρακτηριστική χαλαρή αισθητική του Mraz. Η πεταλούδα εδώ συμβολίζει αυτή την έλξη που δεν μπορείς να προβλέψεις ούτε να ελέγξεις. Γιατί μεταξύ μας έτσι είναι και ο έρωτας. Έρχεται εκεί που δεν τον περιμένεις, κάθεται για λίγο στον ώμο σου δίπλα σου και μετά τσουπ πετάει. Το θέμα είναι να προλάβεις να χαμογελάσεις πριν ανοίξεις τα φτερά της, έτσι. Και κάπως έτσι πετάμε κι εμείς μουσικά. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν έξω εδώ στην Εμποροπανήγυρη.

εκπληκτικό κομμάτι, αμβρακιώτικο θα λέγαμε. Καλημέρα στο Τζενάκι μου. Ευχαριστώ για το μήνυμα. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Καλημέρα στο Μιτσάρα από το Λίβερπουλ. Γεια σου, Μιτσάρα μου. Εμείς συνεχίζουμε εδώ μουσικά στον Αμβρακέ FM και πάμε στον Alex Warren και το Fever Dream. Ένα τραγούδι που γεννήθηκε από εκείνη την πρώτη σχεδόν απίστευτη στιγμή που γνώρισε τη γυναίκα του. Κάπως έτσι γίνονται όλα. Ο ίδιος λέει πως όταν το έγραψαν ήταν από εκείνα τα τραγούδια που έβαζαν ξανά και ξανά. Και ο τίτλος τα λέει όλα. Fever Dream. Είναι αυτό που νιώθεις όταν κάποιος σου αρέσει τόσο πολύ που δεν ξέρεις αν το ζεις ή το ονειρεύεσαι. Με λίγα λόγια, έρωτας με πυρετό αλλά χωρίς θερμόμετρο.

συγκεκριμένο μένα μου άρεσε καλύτερα από το Ordinary. Όχι ότι εκείνο δεν είναι ο κομματάρα, έτσι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Πάνο, ο οποίος μας έκανε μαθήματα πώς γίνεται η ηλεκτρική πλευρά της μουσικής σωστά. Καλό σου κου και αύριο γκομπλινάρες, έτσι. Αύριο το βράδυ, ξέρετε, παραδοσιακό γκομπλίντς εδώ για άλλη μια παζαρίσια Κυριακή. Πάμε πίσω στα 90's με τις Zane και το Hey Mr. TJ, το τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1993 και έγινε το πρώτο μεγάλο hit του ντουέτου. Το κομμάτι συνδυάζει R&B, soul και hip hop με παραγωγή από το Snowty by Nature, ενώ το beat πατάει πάνω σε sample του Looking Up to You του Michael Wyckoff. Και επειδή εδώ ο TJ είναι αυτός που κρατάει το πάρτι στα χέρια του, το μήνυμα είναι απλό. Μη σταματάς τη μουσική. Γιατί όταν DJ κάνει σωστά τη δουλειά του, η διάθεση κάνει μίξ από μόνη της. Σαν το Βαγγέλη Ρίζο δηλαδή, ένα πράγμα.

Φοβερό κομμάτι. Και πάμε τώρα στο καινούριο, από τα τελευταία μάλιστα, του Teddy Swims, Mr. Know It All. Ένα τραγούδι που μιλάει για έναν άνθρωπο που νομίζει ότι μπορεί να προβλέψει την κατάληξη μιας σχέσης, αλλά τελικά ξαναπέφτει πάλι στην ίδια παγίδα. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2026 και έχει αυτή την υπέροχη αντίφαση. Μουσικά είναι ανάλαφρο και κολλητικό, αλλά από πίσω κρύβει την ιστορία της ερωτικής αυτοκαταστροφής. Πόσοι δεν την έχουμε περάσει. Γιατί τελικά Mr. Know It All μπορεί να τα ξέρει όλα, εκτός από το πότε πρέπει να φύγει.

Καλημέρα στη φίλη μου τη Στεφανία, ευχαριστώ για τα όμορφα λόγια σου. Καλημέρα στη φίλη μου τη Ριόλα, ευχαριστώ πολύ. Simply Red μας λέει ο Βαγγέλης με αμέσως μετά στις 12, εκπληκτικό αφιέρωμα, το περιμένουμε πώς και πώς. Και πάμε λίγο, γιατί εμείς εδώ ακούμε τα πάντα. Πάλι κάτι που θυμίζει καλοκαίρι και λίγο μυστήριο. Ο DJ Παντελής μας φέρνει το Something About You Baby, ένα ολοκένουργιο κομμάτι του 2026 που κυκλοφόρησε στις 6 Φεβρουαρίου. Ο τίτλος ουσιαστικά λέει κάτι έχεις εσύ αλλά δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Και κάπου εκεί βρίσκεται όλη η μαγεία της έλξης. Γιατί στον έρωτα δεν χρειάζεται πάντα να ξέρεις το why, αρκεί να υπάρχει αυτό το something. Και αν δεν το βρούμε σήμερα, τουλάχιστον θα το χορέψουμε. Πάντα μου άρεσαν κάποια dance κομμάτια τα οποία είχαν μια εκπληκτική φωνή από πίσω. Εμπνευστής αυτών των επιτυχιών θα έλεγα είναι ο David Guetta ως επί το πλήστον τόπα.

Πάμε και σε άλλο ένα κομματάκι παρόμοιο στυλ, γιατί εδώ είπαμε ακούμε τα πάντα. Και τώρα η Rolling Stones σε μια διαφορετική εκδοχή. Το Doom and Gloom κομμάτι γράφτηκε, θα λέγαμε, το 2012 για τα 50 χρόνια των Stones και ήταν από τα πιο, από τα δύο μάλλον καινούρια τραγούδια που μπήκαν στη συλλογή Grrr. Και τότε ήρθε ο Benny Benassi και έκανε το δικό του μαγικό, μετατρέποντας το βρώμικο rock των Stones σε dance floor ενέργεια. Το remix κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2012 και εδώ είναι το ωραίο. Doom and Gloom σημαίνει περίπου καταστροφή και μαυρίλα, αλλά με τέτοιο beat η μαυρίλα γίνεται ο χορός. Άρα αν το πρωινό σας ξεκίνησε με Doom, εμείς θα του βάλουμε λίγο Boom.

ελπίζω να ξεσηκωθήκατε λίγο, να θυμηθήκατε λίγο τους Benny Benassi, οι οποίοι εκεί στα 90s, όταν το dance και γενικότερα η χορευτική μουσική ήταν στα πάνω της, με τα πάρα πολλά κλαμπ που υπήρχαν σε όλη την Ελλάδα τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε λίγο να αλλάξουμε το ύφος μας. Πάμε πίσω στο 1987 με τον Sananda Maitreya, τότε γνωστό Terence Dre D'Arby και το Wishing Well. Το τραγούδι έχει μια υπέροχη ιστορία, θα λέγαμε, μια ιστορία η οποία ο ίδιος έχει πει ότι έγραψε σε μια κατάσταση ανάμεσα στον ύπνο του και τον ξύπνιο του, σχεδόν σαν να του ήρθε μέσα από όνειρο, και μάλλον αυτό εξηγεί και την παιχνιδιάρικη σουρεαλιστική αίσθηση του κομματιού. Το Wishing Well έφτασε μέχρι το νούμερο 1 στην Αμερική το 1988. Και αφού μιλάμε για πηγάδι των ευχών, εμείς ευχόμαστε να μην σταματήσει ποτέ η καλή μουσική, γιατί αυτό το πηγάδι έχει μόνο hits και καθόλου νερά.

Εδώ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάμε σε ένα πραγματικό θρυλό του Southern Rock, τον Greg Allman και το I'm No Angel. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1987 και αυτό και έγινε το μεγάλο comeback του μετά από σχεδόν 10 ολόκληρα χρόνια χωρίς νέο προσωπικό άλμπουμ, το οποίο φυσικά έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard Mainstream Rock. Μάλιστα, δεν το έγραψε ο ίδιος ο Allman, το άκουσε αρχικά σε demo του Bill Medley και κατάλαβα μέσω του τέριαζε. Και η ατάκα του τίτλου «Δεν είμαι άγγελος». Κανένας δεν είναι άγγελος και προσπάθει να κάνει το καλύτερο.

κομμάτι. Υπάρχει λόγος που γίνεται το νούμερο 1 την εποχή που βγήκε. Εκπληκτικός καλλιτέχνης. Πάμε τώρα λιγάκι στον George Michael και το κομμάτι Freedom 90s. Ένα τραγούδι του 1990 που έγινε κάτι πολύ περισσότερο από ένα pop hit. Ο τίτλος του έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ο George Michael μιλάει για την ανάγκη του να αφήσει πίσω του την εικόνα που είχε δημιουργήσει στα χρόνια των Wham και να βρει τη δική του καλλιτεχνική ελευθερία. Και το πιο διάσημο στοιχείο στο βίντεο κλιπ δεν εμφανίζεται σχεδόν καθόλου ο ίδιος. Πρωταγωνιστούν σούπερ μόντελς της εποχής όπως η Naomi Campbell και η Cindy Crawford. Freedom λοιπόν, από την εικόνα, από τις ταμπέλες και από ό,τι μας κρατάει πίσω.

Freedom λοιπόν, freedom από όλα τα πάθη μας και ό,τι μας κρατάει πίσω. Εκπληκτικός George Michael, μια φωνή που λείπει σήμερα, όπως και πολλές άλλες. Πάμε τώρα σε ένα κομμάτι από τους Trap, το κομμάτι Falling, ένα τραγούδι που μιλάει για εκείνη την περίεργη στιγμή που προσπαθείς να προχωρήσεις, αλλά η καρδιά έχει άλλα σχέδια. Το Falling παίζει με την ιδέα της πτώσης, όχι μόνο σαν απογοήτευση, αλλά και σαν να το αφήνεις ξανά σε ένα συνέστημα να αφήνεις ολοκληρωτικά. Γιατί τελικά στον έρωτα υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που φοβούνται να πέσουν, αυτοί που φοβούνται μην πέσουν και αυτοί που πέφτουν και μετά λένε αφού έπεσα στο απολαύσω κιόλας.

Όταν ερωτεύεσαι παράφορα έναν άνθρωπο και τέλος πάντων μπορείς να ταυτιστείς με αυτόν και να γίνεις ένα, ο πόνος είναι πόνος του και όλα αυτά τα οποία όμορφα, τα οποία ζει ο κάθε ερωτευμένος άνθρωπος. Πάμε στους Dave Matthews Band, μία από τις αγαπημένες μου μπάντες θα έλεγα, για το So Much To Say. Από το άλμπουμ Crash του 1996, ένα τραγούδι που μοιάζει να μιλάει για εκείνη την κατάσταση που έχεις τόσο πολλά μέσα στο κεφάλι σου, σαν και εμένα δηλαδή, που τελικά δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις και να τα λες και να τα κλείσεις τέλος πάντων. Το κομμάτι γράφηκε από τον Dave Matthews μαζί με τον Peter Greiser και τον Boyd Tinsley και ήταν υποψήφιο για Grammy για Best Rock Performance. Και ο τίτλος τα λέει όλα. So much to say, τόσα πολλά να πεις. Αλλά ευτυχώς εδώ, όπως κάνουμε τόσα χρόνια, έχουμε και τη μουσική για όσα δεν χωράνε σε λέξεις.

Τόσα πολλά να πούμε και όταν τα κρατάς μέσα σου σκάς κάποια στιγμή. Οπότε πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να ξεσπάμε, ρε παιδί μου. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο πίσω στο 1983 για τα δύο τελευταία μας κομμάτια. Ένα από αυτά είναι από Planet P Project και το Why Me. Why Me, γιατί σε μένα, γιατί εγώ, ο Τόνι Κάρι, ο άνθρωπος πίσω από το project, έγραψε αυτό το τραγούδι σαν μια μικρή ιστορία επιστημονικής φαντασίας. Ένας αστροναύτης βρίσκεται ήδη στην αποστολή, κοιτάζει τη γη από ψηλά και λίγο πριν φύγει για το άγνωστο, τον πιάνει πανικός. Γιατί εγώ. Το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία στα Rock Charts και το βίντεο κλιπ έπαιξε αρκετά στο νεογέννητο τότε MTV. Πάμε.

Μόλις μπήκε και στο στούντιο ο Βαγγέλης ο Ρίζος, ο εκπληκτικός Βαγγέλης Ρίζος, με ένα απίστευτο αφιέρωμα 2 ώρες στο Simply Red. Φοβερή μπάντα, αξίζει να μείνετε εδώ. Και εμείς κάπου εδώ, φίλοι και φίλες, θα κλείσουμε σιγά σιγά με ένα τελευταίο κομμάτι που πάντα το βάζουμε έτσι για σας. Σήμερα θα βάλουμε ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Τι καλύτερο για φινάλε από τους δικούς μας Villagers of Ioannina City και το Σβάρα. Ένα κομμάτι που παίρνει την υπηρώτικη παράδοση στο κλαρίνο, το ρυθμό, και τα παντρεύει με ψυχεδέλεια και ροκ, αποδεικνύοντας πως η παράδοση δεν είναι κάτι που παντρεύει άσχετα μεταξύ τους μουσικά ιδιώματα, ούτε μένει πίσω. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήσασταν μαζί μας αυτή την ώρα. Να έχετε μια όμορφη ημέρα. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Ρίζος με Simply Red. Καλή διάθεση και καθαρό μυαλό να έχετε. Και αν κάτι σήμερα πάει στραβά, πάρτε το Σβάρα κι εσείς. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

Καλημέρα. Καλημέρα από τα έξαρτα του Σαββάτου, του Βαγγέλη Ρίζο, που είναι στον Αμπρακή FM και αυτό το Σάββατο. Παρέα με τους Επιλιρέντα, Mike Hunkel και παρέα του. Για σήμερα 2 ώρες θα μας κάνουν παρέα εδώ στο στούντιο του 919 με τις υπέροχες μουσικές. Έρχονται από το Manchester, στο παλιό 1985, και μέχρι και σήμερα μας προσφέρουν απίστευτες επιτυχίες. Κυρίες και κύριοι, Simply Red για 2 ώρες εδώ στα έξτρα του Σαββάτου. Επιμιλεί το Βαγγέλη Σερίζος εδώ, η αφεντιά μου, 919.gr και 91,9 στα FM για μας. Εδώ το μπορείτε να μας ακούσετε και να μας κάνετε παρέα στο σαλονάκι. Με μερικές αναποδιές σήμερα πρωί, αλλά μετά το βάζουμε κάτω. Θα περάσουμε ωραία και αυτό το Σάββατο. Τι λέει τώρα ο... όταν σου χύνει το καφές πρωί από, το... από τα παιδιά εδώ, το Coffee Art. Τους ευχαριστούμε πάντως για τους ωραίους καφές που μας προσφέρουν. Εύχομαι, παιδιά, το χύσουμε το καφέ σήμερα πρωί να πάει καλά η εκπομπή. Και αμέσως μετά να σου πάνε και τα ακουστικά. Εντάξει, όλα θα πάνε καλά. Simply Red έχουμε σήμερα.

το είναι το enough. Λίγο πιο πριν χώμα και είναι η Simple Red. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και αυτό το Σάββατο. Ο Μαραγκιώτης μου, Ζόρτζ, καλησπέρα, καλημέρα μάλλον. Καλημέρα στο Μιτσάρα, το μακρινό μας φίλο. Καλημέρα στη Λίνα, καλημέρα Λέκο. Καλημέρα σε όλη την Άρτα, σε όλη την αγορά της Άρτας, σε όλο τον εμπορικό κόσμο. Ο Βαγγέλης Ερίζος με διαθέσει Simple Red. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα. Δεν το κρύβουμε, άλλωστε. Πλούσια δισκογραφική δουλειά το Simple Red. Πραγματικά δεν ήξερα σε ένα δίωρο πώς να δέσω όλα τα κομμάτια μέσα σε ένα δίωρο, ειλικρινά. Θα δούμε σήμερα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα. Enough. Και αυτό είναι το fake. Μουσικάρες και σήμερα, καλημέρες. Θα νοσταλγήσουμε πραγματικά. Ήδη από το πρώτο τραγούδι Holding Back the Years, τη μεγάλη επιτυχία των Simple Red, νοσταλγήσαμε.

Ο Δημήτρης ο Μπόσμος έστρωσε πολύ καλά εδώ το χαλάκι για, την, για το αφαίρωμα των Simply Red. Πολλές καλημέρες στον συμπαραγωγό τον Γιάννη τον Πάνο και φυσικά στην Όλγα στην εξωτική Λούσα. Fake Simply Red και αυτό είναι το A New Flame. 13 άλμπουμ από το 1985 The Picture Book μέχρι και το 2023 Times, και περιμένουμε και άλλα, πιστέψαμε, από το Simply Red.

Το συγκρότημα κυκλοφόρησε 10 κομματάρες, εκ των οποίων μία αρχίσαμε το Holding Mother Gears, το οποίο έφτασε στα βρετανικά charts το νούμερο 10. Θα ακούσουμε και τα άλλα 9. 1992 και 1993 παρουσιάστηκαν και βραβεύτηκαν φυσικά ως το καλύτερο βρετανικό συγκρότημα όλων των εποχών. Η Simply Red δεν ήταν απλά ένα συγκρότημα, ήταν μια ιδέα, παιδιά. Ξεκίνησαν από punk, όσο και να το πιστεύετε, και κατέληξαν στη soul pop. Η μουσική τους δεν αντιγράφτηκε ποτέ και ούτε πρόκειται. Αυτό ήταν το A New Flame και αυτό είναι το Come to My Aid από τον πρώτο τους δίσκο Picture Book. Καλώς τα Ριόλα. Καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε στα έξτρα του Σαββάτου. Special αφαίρωμα σε ένα σπουδαίο pop συγκρότημα, το Simply Red.

Jericho, από το πρώτο τους άλμπουμ και το πιο σημαντικό στην καριέρα. Πάντα λέω ότι σε αυτά τα συγκροτήματα της δεκαετίας του 80 και του 90 μεγάλο ρόλο έπαιζε ο μάνατζερ του συγκροτήματος φυσικά. Αυτός που κρύβονταν πίσω από το Simple Red ήταν ο Elliot Reisman, σπουδαίος. Η Simple Red ήταν πολυπληθές συγκρότημα, και όταν λέω πολυπληθές, 8-9 κάπου εκεί, και συνέχεια άλλαζαν. Όλοι αυτοί μανατζάρονταν από αυτόν τον τύπο, τον Elliot. Ο Mick Hankal άρχισε την καριέρα του 1977 από ένα punk συγκρότημα που λεγόταν Franinct Elevators, τους ενελκυστήρες, ναι. Κάπου εκεί το τζίμπησε ο Elliot και μαζί με άλλους που έψαχνε από δισκογραφικές εταιρείες δημιούργησε το Simply Red. Απλά κόκκινο. Δεν το έχω διαβάσει, δηλαδή δεν ξέρω και στο Manchester τι γινόταν. Ή αν είχε κάποιο έννοια αυτό η λέξη, η έννοια του συγκροτήματος απλά κόκκινο. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι αυτά. Αυτά που βγάλαν ή αυτά που διασκευάσαν. If you don't know me.

όταν κυκλοφόρησε το 1995 το Funk Ground, πάθαμε πλάκα. Γιατί? Γιατί εμείς οι DJs εκείνης της εποχής, της χρυσής εποχής, το 1993 είχαμε το Goodman, το Give It Up, το Goodman, παιδιά. Σαμπλάροντας σε Simple Red με τα λόγια και τη φωνή του Mick Hankan και δημιουργώντας το Funk Ground, πάθαμε πλάκα, ειλικρινά. Αυτό είναι το Funk Ground. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τις πιο χορευτικές επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Simply Red, Money's Too Tight to Mention. Πρέπει να τα ξοδεύεις τα λεφτά, να ξέρεις.

χρήματα είναι πολύ περιορισμένα, το ξέρουμε πολύ καλά. 1982, The Valentine's Brothers, πρώτη εκτέλεση. Πόσο διαφορά έχει να γίνει επιτυχία μέσα σε 3 χρόνια ένα κομμάτι, 3-4 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Το πήραν οι Simple Red και μετά Chuck Buck και όλα αυτά του Mike Hunkel. Έγινε μεγάλη επιτυχία παγκοσμίως. Οι στίχοι αφορούν ένα άτομο με οικονομικά προβλήματα και αναφέρουν την πολιτική Reaganomics, δεν ξέρω αν θυμάστε τότε, που είχε εφαρμόσει ο Ρόναλντ Ρίγκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάπως σαν τη δική μας κατάσταση. Τα είχε κάνει ο Ρίγκαν τότε, μη πω πως τα είχε κάνει. Έδωσε αφορμή σε πολλά συγκροτήματα να βγάλουν τέτοια κομμάτια, παιδιά. Ο αδερφός δανείζονταν από τον αδερφό. Ο παππούς κατέβαινε το λόφο για να δανειστεί. Όλοι αυτοί στίχοι μέσα. Άλλη μια διασκευάρα. Still Simple Red.

It's Only Love. Είναι μόνο αγάπη, μη φοβάσαι. 1978, Barry White, ο μεγάλος Barry White, τραγουδάει It's Only Love, μία από τις ομορφότερες μπαλάντες όλων των εποχών, και 10 χρόνια αργότερα, με φρέσκια φωνή, οι Simply Red διασκευάζουν. Τι να πρωτο... Εμένα, άμα με ρωτήσεις σαν παραγωγό του 919, του Αμβρακή FM, θα σου πω Barry White. Αλλά αυτό που ακούς τώρα στον αέρα, έτσι φρέσκο, γεμάτο, ωραίο, ακριβώς το 1989, μεγάλη επιτυχία. Πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο, άμα με ρωτήσεις προσωπικά, δεν πάω χωρίς αυτό με το αυτοκίνητο πουθενά. Going Nowhere, το έχω ονομάσει το φάκελό του, και μέσα εκεί είναι το πρώτο κομμάτι των Simply Red από τον πρώτο δίσκο το 1985, Picture Book, το ομώνυμο κομμάτι. Απολαύστε. Εντελώς άλλο στυλ. Τους καταλάβαινες από τότε τι είχαν να πούν και τι είχαν να γράψουν και να τραγουδήσουν.

φανταστείτε το Picture Book από το Moon μου, δίσκο του 1985. Picture Book ήταν τελευταίο από τα, δεν θυμάμαι πόσα κομμάτια έχετε, ήταν το τελευταίο, ούτε το έδωσαν σημασία. Πρόκειται για μια μεγάλη κομματάρα, παιδιά. Πώς λένε με τα θάνατον, καταλαβαίνεις, ναι, και τέτοια πράγματα. Κάπως έγινε με αυτό το κομμάτι, κάτι έγινε, ναι. Ενώ Χανκάλα επέμεινε ότι αυτό το κομμάτι πρέπει να γίνει remaster και όλα αυτά, δεν έγινε τίποτα. Πρόκειται για ένα κομμάτι, τα παλιά καλά νοχηλικά κομμάτια εκείνης εποχής που έγραφαν τόσα συγκροτήματα. Τι να πω, δεν πάω πουθενά χωρίς αυτό το κομμάτι, ειλικρινά. Στο αυτοκίνητό μου είναι πάντα. Picture Book Simply Red, αγαπημένο. Και να φανταστείτε, μέσα εκεί υπήρχε Holding Back the Gears, Money to Tight Mansion, Heaven με τη βοήθεια των Talking Heads, ένας δίσκος δηλαδή χρυσάφι. Και αυτό είναι ένα από τα 10 πολύτιμότερα κομμάτια των Simply Red με τη βοήθεια

στη ζωή μου με τη βοήθεια των καταπληκτικών τότε Fugees, στην συνεργασία των Simply Red, ήταν το κάτι άλλο. Ένα τραγούδι το οποίο ήταν από τα 10 που έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο νούμερο 1, δεν ξέρω και εγώ για πόσες εβδομάδες. Πάμε για φινάλε της πρώτης ώρας. Simply Red, Βαγγέλης Ρίζος στον Αμβρακένια 19, εδώ που γίνονται όλα στα έξτρα του Σαββάτου. Φάγαμε την πρώτη ώρα, άλλη μία ώρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Γι' αυτό μείνε εδώ μετά τις μία. Ο Βαγγέλης Ελίζος επιστρέφει. For your babies.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Αλουτέκ Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
0: Αμβρακία FM.
6: Ωραίο αφιέρωμα σε ένα πολύ λατρεμένο συγκρότημα, Ευαγγέλη. Είχα κάνει ένα αντίστοιχο στον παλιό Αμβρακία FM, δεκαετία του 90. Και δεν ξέρω αν έχεις πει την ιστορία, μάλλον την είπες. Όταν πήγε το πρώτο του demo, ήθελε να πάει με το όνομά του, Μικ Χάκνελ. Του εξήγησαν ότι αυτό το όνομα δεν μπορεί να πουλήσει, δεν μπορεί να σταθεί στη μουσική βιομηχανία. Οπότε σκέφτηκε το όνομα Red. Και του λένε, τι εννοείς Red? Και απαντάει αυτός, Simply Red, απλά κόκκινο. Και τους άρεσε τόσο πολύ το Simply Red, το απλά κόκκινο. Και έτσι προέκυψε. Πιθανότατα την είπες, αλλιώς αυτή ήταν η μουσική μου παρέμβαση.
7: Αυτός ήταν ο Αλέξης Κατσαδωράκης που μας έδωσε τη λύση για το Simply Red. Πώς δημιουργήθηκε, πραγματικά απίστευτο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διευθυντής προγράμματος του 919. Καλημέρα, Αλέξη. Και συνεχίζουμε με Simply Red για άλλη μια ώρα. Κρεπάλι, μουσικάρες. Αυτά που δεν παίξαμε θα τα παίξουμε τώρα. Μπορεί να παίξουμε και κανένα διπλό. 919.gr και 91,9 στον ένα και μοναδικό Αμβρακή 919. Είναι ο Βαγγέλης Ρίζος. Καλή συνέχεια για άλλη μια ώρα εδώ συντονισμένη.

Infidelity από το Simply Red. Ξεκίνημα με τον Αλέξη Κασαδωράκη και μετά Infidelity. Αν και εσείς έχετε τέτοιες ιστορίες όπως ο Αλέξης Κασαδωράκης, παρακαλώ στο 919.gr. Ανοιχτή η πορτίτσα με ένα όμορφο στούντιο. Σας περιμένουμε στο σαλονάκι μας. Αυτό το κομμάτι, παιδιά, αν δεν παιχτεί 10 με 15 φορές το χρόνο στο 919, στη σεζόν του Αμπρακή 919, δεν τη βγάζουμε. Είναι από τα αγαπημένα μας. Νομίζω είναι ο δεύτερος δίσκος χωρίς να το έχω διαβάσει, γιατί τα διαβάζω αυτά που λέω, έτσι δεν είμαι πολύ έξυπνος. Τα λέμε κι αυτά. Αλλά το κομμάτι τα σπάει. Βάλαμε τη μεγάλη έκδοση στην Extended, έτσι να το απολαύσουμε. Infidelity. Βαγγέλη Σερίου ήταν για άλλη μια ώρα εδώ. Όπως και εσείς πιστεύω εκεί έξω. Πάμε να φάμε λίγο τη δεκαετία που έκανε τη μεγάλη επιτυχία του 80 και να πάμε προς το 90, που εκεί πραγματικά, παιδιά, συνέχιζαν, ακόμα και σήμερα το λέω, ότι Simply Red βγάζουν κομματάρες. Είναι αυτά τα σοουλάκια που με τρελαίνουν. Man made the gun. Ο άνθρωπος έφτιαξε το όπλο, ναι.

Madman, The Gun, τα αγαπημένα μου ειλικρινά. Αυτές είναι οι αγαπημένες σούλες των Simply Red. Έπιασε βροχή πάλι εδώ στην Άρτα, εγώ είμαι με την μπιτσικλέτα όπως λένε στην Κέρκυρα. Αχ, τι να κάνουμε. Παιδιά, σηκώθηκα το πρωί έναν ήλιο. Λέμε εντάξει, το φθηνό προς τα καλύτερά του. Και τώρα βρέχει. Άρτα στα καλύτερά της στην Άρτα. Αυτές είναι αγαπημένες μουσικές Simply Red, αφιέρωμα στο Simply Red. Και καλά κάναμε, γιατί αυτά τα συγκροτήματα πρέπει, οι μουσικές τους πρέπει να ακούγονται μία στο τόσο πάρα πολύ. Και σε ένα δύο ώρο συμπυκνωμένο, Βαγγέλη Σερίζος εδώ στο 9-19. Πάμε να ακούσουμε More. We used to meet from time to time up in the mountains. Όπως και το μόνιμο κομμάτι More. Τζαζοκαταστάσεις τώρα η Simply Red.

Χάνκαλ ανακοίνωσε ότι το όνομα Simply Red θα αποσυρθεί μετά από μια αποχαιρετιστήρια περιοδία, η οποία ξεκίνησε το 2009, ολοκληρώθηκε το 2010, λέγοντας: «Έχω αποφασίσει ότι τα 25 χρόνια θα είναι αρκετά, οπότε σκοπεύω το 2009 να είναι η τελευταία περιοδία των Simply Reds και το όνομα να κατέβει». Απαράδεκτο. Ο Μάικ Χάνκαλ είχε πάρει λίγο αέρα. Τώρα φωτογραφίζονταν με φωτομοντέλα. Είχε κάνει μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν ήξερε ότι από πίσω του, πραγματικά δεν θέλω να επεκτείνω αυτή τη συζήτηση, γιατί θα νευριάσω πάλι. Καλή είναι όλοι οι καλλιτέχνες με φωνάρες, και ο Μάικ Χάνκαλ και ο... Τι να πω τώρα, παιδιά, νευρίασα και δεν μου έρχονται τα ονόματα των frontman στο μυαλό. Αλλά από πίσω, παιδιά, κρύβονται καλλιτεχνάρες, οι οποίοι σου παίζουν παπάδες, μουσικάρες. Και εσύ βάζεις τη φωνή, ναι μεν, αλλά από πίσω είναι άτομα τα οποία είναι Simply Red, παιδιά. Πώς να το κατεβάσεις το όνομα? Night Nurse.

το 2010 οι Simple Red δίνουν μια συναυλία στο Q2, Q2 της Arsenal, το γήπεδο στο Λονδίνο. Και κάπου εκεί παρουσιάζονται και λένε και ο frontman Mick Hankan ότι δεν είναι δυνατόν να εκλείψουν οι Simple Red. Simple Red θα είναι για πάντα και το 2015 σημαίνουν και πάλι την επανένωσή τους. Simple Red Stars, ένα από τα πιο υπέροχα κομμάτια.

12 φορές πλατινένιο το Stars το 1991 τον Simply Red. Ο μόνιμος δίσκος Stars με τον Mick Ankal να εμφανίζεται σκεπτικός σε μια έρημο της Καλιφόρνια. Ένας δίσκος ο οποίος πέρασε από πολλά. Ήταν η εποχή όπου ο πόλεμος στο κόλπο είχε την πρώτη είδηση στις ειδήσεις. Ο Mick Ankal και η παρέα του προσπαθούσαν τότε να βγάλουν το δίσκο Stars με πολλές επιτυχίες μέσα, παιδιά, και ιδιαίτερα το Stars, το οποίο ήταν κομβικό κομμάτι για την καριέρα του, ένα από τα ωραιότερα κομμάτια. Δεν του σταμάτησε τίποτα, ούτε ο πόλεμος στο κόλπο, τίποτα.

0: Στο τελευταίο μας μισάωρο με Something Got Me Started. Yes, το λέω και το ξαναλέω, μερικά κομμάτια είναι από αυτά που όταν παίζεις σε καφέ μπάρα τις ωραίες μουσικούλες όπως Simply Red και όλοι αυτοί, yes, σε βγάζουν από το αδιέξοδο. Something Got Me Started. Και ποιος δεν ξέρει Something Got Me Started, παιδιά. 27 μετά τις 1 στον ένα και μοναδικό Αμβρακέ 919 στα έξτρα του Σαββάτου, εδώ που γίνονται όλα. Special αφαιρώμα Greatest Hits στο Simply Red. Και τι ωραία περάσαμε και σήμερα, ε! Thrill me.
1: I'm the one who took you for granted.

Πραγματικά θαυμάζω τη φωνή και το κατάλαβα τώρα με το αφιέρωμα, παιδιά. Ειλικρινά, παίζουμε σε πλευρέντα και στο μουσικό λαντοπίπερο, αλλά και άλλη παραγωγή στη ροή του προγράμματος το 919. Αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις, δηλαδή πρέπει να το ακούσεις όπως το άκουσα εγώ σήμερα και εσείς για 2 ώρες την φωνάρα του Mike Hankal ή Mick Hankal, πείτε να τους θέλετε. Ο Mick Hankal γεννήθηκε στο Manchester, η μητέρα του τον εγκατέλειψε και έζησε με τον πατέρα του. Έζησε με τον πατέρα του κάποια χρόνια και κατάλαβε ότι μέσα στο σπίτι δεν υπήρχε αυτή η φωνή της μητέρας, η οποία ήταν ο διαιτητής του σπιτιού, γιατί έτσι είναι οι μητέρες και όλες οι γυναίκες, και μπράβο της. Είναι αυτές που βάζουν τους κανόνες και αυτές που μας πηγαίνουν στον ίσιο δρόμο, οι γυναίκες και οι μητέρες. Κατάλαβε και έτσι ανακάλυψε ότι θέλει να γίνει τραγουδιστής και έγραψε το Holding by the Gears, έτσι παιδιά, ο Mike. Τι να πεις για αυτή τη φωνάρα. Αυτό είναι το Thrill Me και πάμε για Turn It Up. Αγαπημένες μουσικές.

αυτά τα φωνητικά του Mike Hanknall και τον Simple Red σε τρελαίνουν πραγματικά. The Right Thing. Άλλο ένα 20 λεπτά ακόμα για να κλείσουμε αυτό το special αφαίρωμα στο Simple Red εδώ στο 919 στον Αμβρακή FM από την πόλη της Άρτας. Πολλές πολλές καλησπέρες παιδιά, πλέον Σάββατο μεσημέρι στα έξτρα Σαββατού. Αυτά είχε Αμφιλοχία, καλησπέρα. Μενίδη, καλησπέρα. Πρέβεζα, καλησπέρα. Λευκάδα και πάλι καλησπέρα. Στα Ιωάννινα, στην Ιωμενίτσα, στην Πάργα, γεια σας. Ακούτε μπόλικο Simple Red σήμερα. Mike Hanknall και η παρέα του μας προσφέρουν όλες τις μουσικές και πάμε για φινάλε. Σιγά σιγά. Το παζάρι της Άρτας ανοίγει τις πύλες του αύριο 7.30 ώρα το απόγευμα με την έναρξη. Ο μχούς της πολέμε είναι εδώ έξω και για μία εβδομάδα θα είναι εδώ. Έτσι το μουσικό άλλο το πίπερο δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να έρθουμε να κάνουμε το απόγευμα, γιατί παιδιά γίνεται ο χαμός. Συγχωρέστε για μια εβδομαδίτσα. Θα δούμε κιόλας. Never, never love. Για τη συνέχεια.

Never Love από το Simply Red. Το επόμενο κομμάτι, παιδιά, το έγραψε στο 99 ο Αλέξης Κατσαράκης. Αλέξ, πραγματικά με πιάνει σαν προτίμαστο. δεν το ξέρω το κομμάτι. Φυσικά και θα το βάλω τώρα καπάκι. Πραγματικά σέβομαι τη γνώμη σου, εντάξει, ξέρεις πόσα χρόνια σε θαυμάζω και τέτοια, αλλά για να δούμε αυτό το κομμάτι που μας λέει ο Αλέξης Κατσαδωράκης πραγματικά. Πραγματικά δεν το ξέρω. Σε ευχαριστούμε πολύ. Παιδιά, τέτοια πράγματα πρέπει να κάνετε και εσείς, να μας θυμίζετε, να μας λέτε, έτσι ώστε να γίνει η εκπομπή καλύτερη.

Είναι ειλικρινά, είναι από αυτά τα κομμάτια τα οποία εμείς οι νιώτεροι δεν τα ξέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Αλέξη Χαζαδωράκη, ειλικρινά μου το θύμισε. Κομματάρα απλά. Ένα από τα κομμάτια του Simple Red, τα οποία είναι, δεν μας φτάνει και ο χρόνος. Δώσ' μου άλλη μια ώρα. Τι να σου πω. Δεν μου φτάνουν 2 ώρες. I've got it.

Αυτό είναι το Your Mirror. Πρώτη-τελευταία κομμάτι. Φυσικά δεν πιστεύω να μην ξέρετε με ποιο θα κλείσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα στα Extra Σαββάτου. Παρουσιάσαμε τα καλύτερα greatest hits των Simply Red με τα ιστοριών και τη βοήθεια φυσικά στο 9-10. Ευχαριστώ τον Αλέξη Χατζαδράκη πραγματικά σήμερα που άκουγε την εκπομπή και πρόσθεσε και αυτό στη δικιά του πινελιά. Ευχαριστώ και σε εσάς και εσάς μαραγιώτες μου που ήσταν εδώ για 2 ώρες αυτά τα υπέροχα έξτρα Σαββάτου. Ο Βαγγέλης Ρίζος σας εύχεται ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά, να είστε καλά με αγαπημένους ανθρώπους. Holding back the years. Αυτά παιδιά, τα holding back the years δεν αντικαθιστώνται. Πρέπει να πάμε πίσω, θα βρούμε τον τρόπο. Ευχαριστώ πολύ Simply Red, τα καλύτερά τους. Εδώ ήμασταν για 2 ώρες στο 9-19 από την πόλη της Άρτας και τον Βαγγέλη Ρίζο. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Holding back the gears, παιδιά, ναι.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Βρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Ανδρακία FM.

0: Sandra Kim FM. Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαίτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Λαμπρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

sempre tu, o non sei più lo stesso.

Ο έρωτας συμποσίαρχη και συνδετημόνες είναι μια μεγάλη θεότητα. Ο έρωτας είναι γνώση. Ο έρωτας είναι πόλεμος και θάνατος μαζί. Άδης και Διόνυσος εν καιρό ηττό. Μόλις είναι έτσι δυνατός ο έρωτας και ο χάρος, τι έρωτας, τι θάνατος δεν έχεις να διαλέξεις.

0: Ξεχνάμε λοιπόν αυτά όταν είναι να μιλήσουμε για τον έρωτα, για να μην μας τυφλώσει.
1: Ανδρακία FM. Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο, ιδιαίτερα για ήλιο και οράσεως, από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
6: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
6: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
6: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
6: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
6: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
1: Ανδρακία FM.
7: Ακούτε Reflex the Deep με τον Dean Dio. 5, 4, 3, 2, 1.
8: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.

Νάμαστε, νάμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου σήμερα και πρώτη εκπομπή για φέτος. Και καλώς ήρθα και καλώς σας βρήκα. Είμαι ο Λιώλης Δημήτρης, εδώ στο DJ Zone του Αμβρακή FM. Πάμε για τέταρτο έτος. Όπως κάθε Σάββατο 8 με 10, έτσι και φέτος παρέα. Να απολαμβάνουμε ηλεκτρονικές και κλαμπινγκ ήχους μουσικές. Να φτιάχνουμε το Σάββατο που λέμε. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Και πάμε να απολαύσουμε μουσικάρες. Για ένα Σάββατο ακόμα.

και φυσικά διαφορετική κίνηση. Και μιλάμε για Βισάγκ, Βασίλη Σάγωνα. Και I'll Never Leave You με Τζένικα πάντα στα φωνητικά. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε τι θα παίξουμε, όπως κάθε φορά βέβαια. Και ο Θεός να μας φωτίσει, γιατί έχουμε από πέρυσι να τα πιάσουμε. Οπότε ας μας συγχωρέσουν τα λάθη μας. Για πάμε.

Και φυσικά μιλάμε για Mind Engines, Only Love και συμφωνητικά με Νίμο. Καλησπέρα στη Λευκάδα, στην Πρέβεζα, στην Άρτα, στα Γιάννενα, σε όλα τα παιδιά που μας έχουν στείλει.

ή παλιότερη, θα θυμάστε αυτό το κομμάτι από Σιλ Τζόνσον, Is It Because I'm Black, έτσι λέγονταν κάποτε. Σε αυτή τη διασκευή όμως Άντζελο Φερέιρι, Change My Skin, σε ένα διαφορετικό remix.

ήταν η προθέρμανση. Για πάμε λοιπόν με Golan Zohar, Edmosik. Και όπως είπα και πριν, οι παλιότεροι θα θυμούνται Mosik κυρίως. Release Control, καινούργια underground μουσική. Και πάμε σε underground ρυθμούς. Έτσι να αρχίσουμε σιγά σιγά να σηκωνόμαστε λίγο.

0: σωστά έχουμε. Μιλάμε για Ralph Gum και Diamond Dancer σε Rocco Spoken, All This Love For You, σε παλιά house μουσική σκηνή.
1: I was walking around South Beach this morning.
0: Που λέγονταν και underground.

αυτός είναι ο ένας και μοναδικός μας. Ναι, καλά ακούσατε, ο ένας και μοναδικός μας. DJ Angelo και 100 Years. Και όσοι από εσάς αγαπάτε τη house μουσική και κυρίως την afro μουσική, δεν τον έχετε ακούσει ποτέ, καλό θα ήταν να πάτε να τον ακούσετε.

Μετά από DJ Angelo πάμε σε Harden και αυτή η κομματάρα Breath σε ένα remix από Superflu, που πραγματικά κι αυτός έχει αφήσει πάρα μα πάρα πολλές όμορφες μουσικές. Έχουμε φάει σχεδόν τα πρώτα 40 λεπτά. Είμαι ο Λιόλης Δημήτρης και ακούτε Reflex The Deep εδώ στον Αμβρακή FM 91,9 και 919.gr. Για πάμε Σάββατο βράδυ.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
6: Reflex the Deep με τον Ντίμι Λίο.

Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα μας με Planet Funk, Chase the Sun. Και για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, είμαι ο Λιώλης Δημήτρης και ακούτε Reflex the Deep. Εδώ στο Ναυρακή FM 91,9 και 919.gr, παρέα μέχρι τις 10 με αυτές τις μουσικές που ακούτε.

φυσικά μιλάμε για The Rune, Blind The Sun. Πριν χρόνια αυτή την κομματάρα πραγματικά δεν έλειπε από τα set μου, όπου και αν έπαιζα. Όταν είχε πρωτοβγεί ήταν πραγματικά άψογο. Κάπως ξεχάστηκε στο πίσω ράφι, αλλά σήμερα εμφανίστηκε. Για ακούστε.

Και εδώ είμαστε λοιπόν, Χάιλιτε και Night Run. Και ναι, όντως, Night Run, έτσι ήταν τα βραδινά μας ξενύχια.

άλλη μια κομματάρα. Πού το ξεθάβω αυτά τα κομμάτια σήμερα? Ο Θεός και η ψυχή μου. Και μιλάμε για δύο φιλαράκια. Καλά ακούσατε. Μιλάμε για Jonathan Meyer και φυσικά το φίλο με το American Joyce, που έχει φιλοξενηθεί πολλές φορές στην Ελλάδα και κυρίως εδώ στην Ήπειρο. Πριν χρόνια, μιλάμε πριν 20 χρόνια, 25. Ναι, πιτσιρικάς. Κάτι τέτοιο λοιπόν. Voodoo Doll με Joe Eski και Jonathan Meyer.

μιλάμε για το Wissag Βασίλη Σάγωνα και φωνητικά Αθηνά Ρούτσι. Και Καν Καντομάρ το κομμάτι. Μία κομματάρα που κυκλοφόρησε από δύο Έλληνες στις συλλογές Buddha Bar. Τα θυμάστε τις συλλογές στα Buddha Bar? Τι ωραίες συλλογές ήταν αυτές.

και μιλάμε για DJ Tarkan και Awaken. Κομματάρα και αυτό. Μιας και μπήκαμε σχεδόν στα τελευταία 13 λεπτά, ας βάλουμε κανένα δύο πιο δυνατά, έτσι για να κλείσουμε το DJ Zone του Αμρακία. Και μιας και είναι και Σάββατο βράδυ κιόλας. Και εδώ μεταξύ έλεγα, έχω μία βιντεάρα από αυτό το κομμάτι να παίζουμε μουσική σε κλαμπ και να γίνει το πανικός.

Αυτός ήταν ο Φαρούκ, παρέα με τον DJ Tarkan. Αλλά για να δούμε ποιος θα θυμηθεί το επόμενο κομμάτι, μπορείτε. Γιατί θα θυμηθείτε. Μάλλον θα είναι το πρώτο τελευταίο για σήμερα. Και να δούμε πώς θα κλείσουμε.

μιλάμε. Και μιλάμε για Heaven's Gate. Κάτι πρέπει να πω στον Αλέξη για αυτόν τον ήχο. Από Bedrock. Και όσοι διθμούνται, μιλάμε για John Dewitt. Και μιλάμε για τα rave party που γίνονται κάποτε στην Αγγλία. Και αν πάτε πιο πίσω στη δεκαετία του 90 και ψάξετε μια ταινία που λέγεται ένταση. Κάπως έτσι ξεκίναγαν τα πάρτι. Ποτέ δεν τελειώνει ένα πάρτι αν δεν παίξει ο τελευταίος δίσκος, έλεγε.

Και τελικά με αυτό το κομμάτι θα κλείσουμε. Ήμουν ο Γιώλης Δημήτρης και ακούγατε Reflex The Deep εδώ στον Αμβρακή FM 91,9 και 919.gr. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο εδώ στο DJ Zone του Αμβρακία. Ως τότε να περνάτε όλοι καλά και να ακούτε μουσικές. Και καλώς σας βρήκα. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
7: Υπόγειες διαδρομές.
8: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
7: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
9: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
7: Στον Αμβρακία 919
10: ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

after him was in proximity with the satellite.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ναυλακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: για όσους ακόμα κάνουνε σεξ.
1: Feels so good.
0: Η ώρα είναι 3.
1: You're lying here next to me.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.